0: Αλληλούια. Ιωάννη. Με όπολ πεσενά Ιεσουέ, όλο ο όλα εφ' αβάτσο.
1: Αμήν.
0: Όλοι, μάνα, όλοι, όλοι, όλα, λέει τσάτου τσέ, λέει στο λόγο σου, φαφέγγινγκ. Του είσαι, ο φάιν ο φίλε, λέει τσάτου, να φάει, λέει μια. Φύγα, λέει, μου λέει, φάει, λέει αλόφα. Α, είσαι, α, ο λέει αλόφα, λέει, του, λέει, ο έτσι τσόνου, για τσάτου. Πένω ο τσάτου, ο λέει, φυσίλη, λέει, του, πέ, είσαι, α, τσάτου, τσέ, λέω, να είναι, τσάλα, λέει. Ya ole tsala lele o tsa tsholo o mo le tsala lele o le lo fole tso ya tse tsa tso a ne mo mo linga la le tsala lele le le fa ya sina fa inga tsa o no ma o ma wa yola o fa pena no ma sa ile tso tso o tsanga tsa o e tsali tsono ile tsua a ile e ile ile ile atsa o le movie no matematse na fa ilunga o le fa mtsalanga moni o le mena chupu ile tsausanga e pole ongo se fulu late 60s pole early 70s le mele na chupu le atuno fo le Ecuador nei nei missionary na avele le tsala le ile no ule o le mana yo le fa mtsalanga le tsala le o si urungali ole character le ole utefi amaila fefineta tuche faso wai ole tamalole no ya Nate ole stasile oso po se misi